0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Εσύ. Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πώς θα σώσω.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκάδα Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την ηρεμία σας και να ασφαλίσετε την περιουσία σας.
6: Safe House. Η εταιρεία που σέβεται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και σας προσφέρει ιδανικές λύσεις σε συστήματα ασφαλείας.
5: Θωρακισμένες πόρτες και ενεργειακά κουφώματα. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σε πόρτες, κουφώματα, σίτες, ρολά και κλειδαριές παντός τύπου. Σχεδιασμός και κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων με CNC 3D printer. Υπηρεσίες κλειδαρά. Κατασκευή, επισκευή παντός τύπου κλειδιών, κλειδαριών, τηλεχειριστήριων αυτοκινήτων και κλειδιών immobilizer.
6: Άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις από τα ειδικευμένα συνεργεία μας.
5: Safe House. Κιλκής 79, Πολύκαστρο Κιλκής. Τηλέφωνα 2343-024-783 και 6979-165-219 και στο safehouse.com.gr.
6: Safe House. Η τέλεια ασφάλεια.
7: Θέλεις τέλειο σήμα τηλεόρασης? Γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Ασφάλεια και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Η λύση είναι μία. Mass Group. Πώληση και εγκατάσταση δικτυακών προϊόντων για πλήρη κάλυψη ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραίες τηλεόρασης και πολλές ακόμα smart προτάσεις για σύγχρονους χώρους. Mass Group Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Mass Group. Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Motospa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
3: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
4: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
5: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
6: Μη ψάχνεις άλλο.

0: FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα! Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.
3: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Η υγεία του κινητήρα σας πάνω απ' όλα. Φέρτε το πετρέλαιο κινητό όχημά σας στο γιατρό. GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Η ειδική στο diesel. Απολύτη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία για αντλίες πετρελαίου, μπέκ πετρελαίου, προγραμματισμός chip tuning. Με άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Για κινητήρες που τα σπάνε, GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Δοϊράνης 5, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 25140 και 6938-749144. Και στο GMDiesel.gr.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύνδου. Τηλέφωνο 2310-776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή. Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Οτοσέρβις Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
13: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πόσο
0: 98,7.
3: Εσύ. Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην το αλλάξεις.
0: Μουσική σε πολύ λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
0: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
2: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
0: Δαμακούδης, η σωστή επιλογή.
3: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
4: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
5: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
6: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπεχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
5: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 24 533.
6: Ξέρεις εσύ.
5: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
8: Ηλεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
7: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
8: ηλιακή ενέργεια,
7: αντλίες θερμότητας,
8: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
7: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
8: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
7: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Electrosan.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 11204
7: και 23 43 0 23 511.
8: Ηλεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
7: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
9: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
10: Μη ψάχνεις άλλο. Πάτα play.
11: Γιατί όταν η ιδέα είναι δυνατή, δεν έχει σύνορα.
12: Δεν έχει σύνορα.
11: Στον σύνορα 98,7 μετατρέπει.

0: κι αυτό.
1: Όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Yeah.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την ηρεμία σας και να ασφαλίσετε την περιουσία σας.
5: Safe House. Η εταιρεία που σέβεται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και σας προσφέρει ιδανικές λύσεις σε συστήματα ασφαλείας.
4: Θωρακισμένες πόρτες και ενεργειακά κουφώματα. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σε πόρτες, κουφώματα, σίτες, ρολά και κλειδαριές παντός τύπου. Σχεδιασμός και κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων με CNC 3D printer. Υπηρεσίες κλειδαρά. Κατασκευή, επισκευή παντός τύπου κλειδιών, κλειδαριών, τηλεχειριστήριων αυτοκινήτων και κλειδιών immobilizer.
5: Άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις από τα ειδικευμένα συνεργεία μας.
4: Safe House. Κιλκής 79, Πολύκαστρο Κιλκής. Τηλέφωνα 2343-024-783 και 6979-165-219 και στο safehouse.com.gr.
5: Safe House. Η τέλεια ασφάλεια.
6: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κιλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945-546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
7: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
8: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
9: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
8: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
9: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
8: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
9: Ξέξασπρο.
8: Ξέξασπρο.
9: Επαγγελματικά δίπλα σας.
10: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
11: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
10: Αυτά.
11: Και milkshake για τον Κώστα.
3: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
12: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 23 43 0 22 261.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Σύνορα FM.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
4: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
5: Δηλαδή, πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει.
4: Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
5: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
4: Ε, μα τι έχει πια εκεί?
5: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
6: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
7: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24-480 και WhatsApp 6986-90-30-45. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
8: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
9: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
10: Μη ψάχνεις άλλο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά, κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η νύχτα αλλάζει πρόσωπο. Η εκρηκτική Χριστίνα Κολέτσα έρχεται live για μια μοναδική απογειωτική βραδιά στο Princess Hotel Σιγευγελή. Μουσική, κέφι, λάμψη και μοναδική διασκέδαση δίπλα στα σύνορα. Princess Hotel Σιγευγελή. Μη λείψει κανείς.
12: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου οπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
13: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Motor Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Yes. Yeah. We. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Συμπληρώνουμε 27 χρόνια στον κόσμο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Πιστοποιημένο κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων ESB, NOCN και εξεταστικό κέντρο Άγγλια. Προετοιμασία για τα πτυχία Michigan και Cambridge και για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μελέτη. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Εκπτώσεις για αδέρφια. Δωρεάν τμήματα pre-junior. Δανειστική βιβλιοθήκη. Online προγράμματα και σεμινάρια για τους μαθητές. Πληροφορίες 23 430 25 331 και 69 73 69 14 28. Κιλκής 9 Πολύκαστρο, πίσω από το γυμνάσιο. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Yes, yeah, we. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αυτό το φθινόπωρο, η τύχη σου αλλάζει σε μια στιγμή. Το Princess Hotel στη Γευγελή παρουσιάζει τις πιο μεγάλες special κληρώσεις μετρητών. Σάββατο 5 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με συνολικά κέρδη 20.000 ευρώ. Princess Hotel στη Γευγελή. Μην το χάσεις. Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
7: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
8: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο damakoudis.gr.
10: Μην ψάχνεις άλλο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Η υγεία του κινητήρα σας πάνω απ' όλα. Φέρτε το πετρέλαιο κινητό όχημά σας στο γιατρό. GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Η ειδική στο diesel. Απολύτη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία για αντλίες πετρελαίου, μπέκ πετρελαίου, προγραμματισμός chip tuning. Με άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Για κινητήρες που τα σπάνε, GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Δοϊράνης 5, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 25140 και 6938 749144 και στο gmdiesel.gr.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.

0: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
1: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
2: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
3: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
2: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
3: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
2: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
3: Ξέξασπρο. Ξέξασπρο. Επαγγελματικά δίπλα σας.
4: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο δυνατό, ξέρεις εσύ.
5: Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
4: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
5: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-533.
4: Ξέρεις εσύ.
5: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
2: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης Ειδικές Κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
4: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι.
4: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Singu. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
6: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς the booty. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
7: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου. Λευκό, δροσερό, στα χέρια σου κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
8: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι!
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με ψήσες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
15: Joylicious.
16: Joylicious.
17: Μην ψάχνεις άλλο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύ Καστρογλυκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 0 23218 και 6945 546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
1: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λύκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λύκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λύκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
2: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
3: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
4: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
3: Αυτά.
4: Και milkshake για τον Κώστα.
5: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
6: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο, Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343 0 22 2

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
4: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
3: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
4: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
5: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
6: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
7: Μην ψάχνεις άλλο.

ακούγεται, ξεχωρίζει και μένει. Δημιουργία, διαφήμιση, προβολή. Όλα με έναν στόχο. Να σε μάθω. Τηλέφωνο 2343 200.000. Σύνορα 98,7. Η διαφήμιση χωρίς σύνορα.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πόσο
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.

0: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η νύχτα αλλάζει πρόσωπο. Η εκρηκτική Χριστίνα Κολέτσα έρχεται live για μια μοναδική απογειωτική βραδιά στο Princess Hotel Σιγευγελή. Μουσική, κέφι, λάμψη και μοναδική διασκέδαση δίπλα στα σύνορα. Princess Hotel Σιγευγελή. Μην λείψει κανείς.
4: Μιχάλη, χρώματα! Μιχάλη, καυσόξυλα! Μιχάλη, υλικά οικοδομών!
5: Πώς είναι Μιχαλιό, στέγη, επισκευή και κατασκευή και με προγράμματα εξοικονομώ, ε!
4: Όπα, όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό! Πού να τα βρω όλα αυτά! Η Αφίκαρα Δημητρίου είμαι!
2: Στο κατάστημα Αφίκαρα Δημητρίου μπορείς

0: βρεις όλα όσα χρειάζεσαι από υλικά οικοδομών και χωματουργικές εργασίες και ακόμα περισσότερα. Υλικά οικοδομών, καυσόξυλα, πέλετ, χρώματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χωματουργικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, τεχνικό γραφείο, άδειες, μελέτες, νομιμοποιήσεις. Αφή Καραδημητρίου, Ευρωπός Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430-62460. Ψάχνεις πολλά, βρίσκεις περισσότερα.
1: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
2: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
3: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σίγουρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
2: Yes, yeah, we. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Συμπληρώνουμε 27 χρόνια στον κόσμο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Πιστοποιημένο κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων ESB, NOCN και Εξεταστικό Κέντρο Άγγλια. Προετοιμασία για τα πτυχία Michigan και Cambridge και για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μελέτη. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Εκπτώσεις για αδέρφια. Δωρεάν τμήματα pre-junior. Δανειστική βιβλιοθήκη. Online προγράμματα και σεμινάρια για τους μαθητές. Πληροφορίες 23430 25331 και 6973 691428. Κιλκής 9 Πολύκαστρο, πίσω από το γυμνάσιο. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Yes, yeah, we. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση.
4: Και έμεινε άφωνη.
3: Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι, ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
5: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλοκτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
6: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
7: Δηλαδή,
6: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Τζόι πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
7: Στο Τζόι. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
6: Μα τι έχει πια εκεί.
7: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
8: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
9: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23430-24480 και WhatsApp 6986-903045.
10: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
11: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
12: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
11: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
12: Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
11: Θερμοπρόσωψη.
12: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
11: Κουφώματα.
12: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
11: Αγγλίες θερμότητας.
12: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
12: Αναλαμβάνουμε
11: οικοδομικές εργασίες.
12: Ανακαινήσεις κατοικιών.
11: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
12: Σοβάδες.
11: Σκεπές.
12: Υπόστεγα.
11: Σιδηροκατασκευές.
12: Περιφράξεις.
11: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
12: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
11: Σχέδια ΔΕΗ.
12: Τσέλιος. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
11: 23430-23511.
13: Μην ψάχνεις άλλο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.
0: Και αυτό.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Η υγεία του κινητήρα σας πάνω απ' όλα. Φέρτε το πετρέλαιο κινητό όχημά σας στο γιατρό. GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Η ειδική στο diesel. Απόλυτη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία για αντλίες πετρελαίου, μπέκ πετρελαίου, προγραμματισμός chip tuning. Με άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Για κινητήρες που τα σπάνε, GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Δοϊράνης 5, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 25140 και 6938 749144. Και στο gmdiesel.gr. Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία εχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310781214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα.

0: Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
1: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-22855, Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 2310-702869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.

0: Κι αυτό.
1: Όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
0: Ο σταθμός σου. 98,7.
2: Τα καλύτερα.
3: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Αυτό το φθινόπωρο, η τύχη σου αλλάζει σε μια στιγμή. Το Princess Hotel στη Γευγελή παρουσιάζει τις πιο μεγάλες special κληρώσεις μετρητών. Σάββατο 5 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με συνολικά κέρδη 20.000 ευρώ. Princess Hotel στη Γευγελή. Μην το χάσεις.
6: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Singu. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
7: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
8: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου. Επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
7: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο damakoudis.gr.
9: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο, δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη, δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
10: Ξέξαστρο, βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
9: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
10: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
9: Ξέξαστρο, και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
10: Ξέξασπρο. Ξέξασπρο. Επαγγελματικά δίπλα σας.
11: Μη ψάχνεις άλλο.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω.
0: Και αυτό.

0: τίποτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Μόνο.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την ηρεμία σας και να ασφαλίσετε την περιουσία σας.
8: Safe House. Η εταιρεία που σέβεται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και σας προσφέρει ιδανικές λύσεις σε συστήματα ασφαλείας.
7: Θωρακισμένες πόρτες και ενεργειακά κουφώματα. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σε πόρτες, κουφώματα, σίτες, ρολά και κλειδαριές παντός τύπου. Σχεδιασμός και κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων με CNC 3D printer. Υπηρεσίες κλειδαρά. Κατασκευή, επισκευή παντός τύπου κλειδιών, κλειδαριών, τηλεχειριστήριων αυτοκινήτων και κλειδιών immobilizer.
8: Άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις από τα ειδικευμένα συνεργεία μας.
7: Safe House. Κιλκής 79, Πολύκαστρο Κιλκής. Τηλέφωνα 2343-0-24-783 και 6979-165-219 και στο safehouse.com.gr.
8: Safe House. Η τέλεια ασφάλεια.
9: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
10: Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.

0: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα Inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
2: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η νύχτα αλλάζει πρόσωπο. Η εκρηκτική Χριστίνα Κολέτσα έρχεται live για μια μοναδική απογειωτική βραδιά στο Princess Hotel Σιγευγελή. Μουσική, κέφι, λάμψη και μοναδική διασκέδαση δίπλα στα σύνορα. Princess Hotel Σιγευγελή. Μη λείψει κανείς. Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
2: Εσύ, άκουσες τι άνοιξα στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι!
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
9: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
8: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
9: ηλιακή ενέργεια,
8: αντλίες θερμότητας,
9: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
8: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
9: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
8: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Electrosan.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 11204
8: και 2343-0-23511.
9: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
8: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
10: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
11: Μη ψάχνεις άλλο.

ακούγεται, ξεχωρίζει και μένει. Δημιουργία, διαφήμιση, προβολή. Όλα με έναν στόχο. Να σε μάθουν. Τηλέφωνο 2343-200.000. Σύνορα 98,7. Διαφήμιση χωρίς σύνορα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ηλεκτροκίνητο όχημά σας στο γιατρό. GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Η ειδική στο ντίζελ. Απολύτη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία για αντλίες πετρελαίου, μπέκ πετρελαίου, προγραμματισμός chip tuning. Με άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Για κινητήρες που τα σπάνε, GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Δοϊράνης 5, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 25140 και 6938-749144. Και στο gmdiesel.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
0: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπηείο Σακαρίδης. Για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
0: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται, και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
3: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου. Λευκό, δροσερό, στα χέρια σου κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
4: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και είναι φορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Σπίτ στην εξυπηρέτηση, σπίτ στις αποδόσεις.
0: Μη ψάχνεις άλλο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.

0: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Interamerican. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κυλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945 5463 53. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
1: Yes. Yeah. We. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Συμπληρώνουμε 27 χρόνια στον κόσμο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Πιστοποιημένο κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων ESB, NOCN και Εξεταστικό Κέντρο Άγγλια. Προετοιμασία για τα πτυχία Michigan και Cambridge και για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μελέτη. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Εκπτώσεις για αδέρφια. Δωρεάν τμήματα pre-junior. Δανειστική βιβλιοθήκη. Online προγράμματα και σεμινάρια για τους μαθητές. Πληροφορίες 23430 25331 και 6973 691428. Κυλκής 9 Πολύκαστρο, πίσω από το γυμνάσιο. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Yes, yeah, we. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μία πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κυλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 023118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κυλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
4: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
5: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess.

0: 98,7. Σύνορα FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Singu. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
1: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
2: Δηλαδή,
1: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
2: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
1: Μα τι έχει πια εκεί.
2: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
3: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
4: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24-480 και WhatsApp 6986-90-30-45.
5: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
6: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
7: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
6: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24-977 και 6944-25-83-37.
7: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
10: Μη ψάχνεις άλλο. Πάτα play. Γιατί όταν η ιδέα είναι δυνατή, δεν έχει σύνορα. Δεν έχει σύνορα. Στον σύνορα 98,7 μετατρέπει.

2343-200.000. Σύνορα 98,7. Η διαφήμιση χωρίς σύνορα.

0: τίποτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Επιτυχίες.

0: Είναι νούμερο 1.
1: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Η υγεία του κινητήρα σας πάνω απ' όλα. Φέρτε το πετρέλαιο κινητό όχημά σας στο γιατρό. GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Η ειδική στο diesel. Απολύτη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία για αντλίες πετρελαίου, μπέκ πετρελαίου, προγραμματισμός chip tuning. Με άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Για κινητήρες που τα σπάνε, GMDiesel.gr Γιωβανόπουλος. Δοϊράνης 5, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 25140 και 6938 749144 και στο gmdiesel.gr.
5: Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την ηρεμία σας και να ασφαλίσετε την περιουσία σας.
6: Safe House. Η εταιρεία που σέβεται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και σας προσφέρει ιδανικές λύσεις σε συστήματα ασφαλείας.
5: Θωρακισμένες πόρτες και ενεργειακά κουφώματα. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σε πόρτες, κουφώματα, σίτες, ρολά και κλειδαριές παντός τύπου. Σχεδιασμός και κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων με CNC 3D printer. Υπηρεσίες κλειδαρά. Κατασκευή, επισκευή παντός τύπου κλειδιών, κλειδαριών, τηλεχειριστήριων αυτοκινήτων και κλειδιών immobilizer.
6: Άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις από τα ειδικευμένα συνεργεία μας.
5: Safe House. Κιλκής 79, Πολύκαστρο Κιλκής. Τηλέφωνα 2343 0 24 783 και 6979 165 219, και στο safehouse.com.gr.
6: Safe House. Η τέλεια ασφάλεια.
7: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 0 75 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310 781 214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδάκο. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310 781 214.

0: επίσης για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolepa στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
1: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή. Με ασφάλεια στο δρόμο.
2: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
4: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
3: Αυτά.
4: Και milkshake για τον Κώστα.
2: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
5: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343 0 22 261.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Αυτό το φθινόπωρο, η τύχη σου αλλάζει σε μια στιγμή. Το Princess Hotel στη Γευγελή παρουσιάζει τις πιο μεγάλες special κληρώσεις μετρητών. Σάββατο 5 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με συνολικά κέρδη 20.000 ευρώ. Princess Hotel στη Γευγελή. Μην το χάσεις.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
0: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων, όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Μη ψάχνεις άλλο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
7: Yes, yeah, we. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Συμπληρώνουμε 27 χρόνια στον κόσμο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Πιστοποιημένο κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων ESB, NOCN και εξεταστικό κέντρο Άγγλια. Προετοιμασία για τα πτυχία Michigan και Cambridge και για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μελέτη. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Εκπτώσεις για αδέρφια. Δωρεάν τμήματα pre-junior. Δανειστική βιβλιοθήκη. Online προγράμματα και σεμινάρια για τους μαθητές. Πληροφορίες 23430-25331 και 6973-691428. Κιλκής 9 Πολύκαστρο, πίσω από το γυμνάσιο. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Μελέτης Value Eleni. Yes, yeah, we. 27 χρόνια η δική μας γλώσσα επικοινωνίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο, δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη, δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
9: Ξέξαστρο, βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
8: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
9: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
8: Ξέξαστρο, και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820-82214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
9: Ξέξασπρο.
8: Ξέξασπρο.
9: Επαγγελματικά δίπλα σας.
8: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σκύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου.

0: 118. Φούρνος Δεμπούδη. Απλά και ωραία.
1: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα Ελληνικά.

0: τα ψέματα. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Έχω την
1: αίσθηση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η νύχτα αλλάζει πρόσωπο. Η εκρηκτική Χριστίνα Κολέτσα έρχεται live για μια μοναδική απογειωτική βραδιά στο Princess Hotel Σιγευγελή. Μουσική, κέφι, λάμψη και μοναδική διασκέδαση δίπλα στα σύνορα. Princess Hotel Σιγευγελή. Μην λείψει κανείς.
2: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious. Joylicious.
10: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
11: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
12: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
13: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
14: Θερμοπρόσωψη.
13: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
14: Κουφώματα.
13: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
14: Αντλίες θερμότητας.
13: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
14: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
13: Αναλαμβάνουμε
14: οικοδομικές εργασίες.
13: Ανακαινήσεις κατοικιών.
14: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
13: Σοβάδες.
14: Σκεπές.
13: Υπόστεγα.
14: Σιδηροκατασκευές.
13: Περιφράξεις.
14: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
13: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
14: Σχέδια ΔΕΗ.
13: Τσέλιος.
14: Τσέλιος.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
14: 2343-0-23511.
15: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
16: Μη ψάχνεις άλλο. Πάτα play. Γιατί όταν η ιδέα είναι δυνατή, δεν έχει σύνορα.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Interamerican. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύ Καστρογλυκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945-546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύ Καστροκυλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
9: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
10: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
11: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
10: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22. Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
12: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
13: Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
12: Στις αποδόσεις.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
3: Μη ψάχνεις άλλο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την ηρεμία σας και να ασφαλίσετε την περιουσία σας.
3: Safe House. Η εταιρεία που σέβεται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και σας προσφέρει ιδανικές λύσεις σε συστήματα ασφαλείας.
2: Θωρακισμένες πόρτες και ενεργειακά κουφώματα. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σε πόρτες, κουφώματα, σίτες, ρολά και κλειδαριές παντός τύπου. Σχεδιασμός και κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων με CNC 3D printer. Υπηρεσίες κλειδαρά. Κατασκευή, επισκευή παντός τύπου κλειδιών, κλειδαριών, τηλεχειριστήριων αυτοκινήτων και κλειδιών immobilizer.
3: Άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις από τα ειδικευμένα συνεργεία μας.
2: Safe House. Κιλκής 79, Πολύκαστρο Κιλκής. Τηλέφωνα 2343-024-783 και 6979-165-219 και στο safehouse.com.gr.
3: Safe House. Η τέλεια ασφάλεια.
4: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
6: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
6: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Όσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματία. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες. Σύνορα

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311 119 987, ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
2: Wi-Fi, Σήμα TV, ασφάλεια. Stop, Mass Group. Κεραίες τηλεόρασης, ίντερνετ παντού, σπίτι, επιχείρηση, κάμερες ασφαλείας, smart λύσεις. Όλα σωστά, όλα εύκολα. Όλα Mass Group. Πολύκαστρο, 6987-987-987. Mass Group. Κάντο smart.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η νύχτα αλλάζει πρόσωπο. Η εκρηκτική Χριστίνα Κολέτσα έρχεται live για μια μοναδική απογειωτική βραδιά στο Princess Hotel Σιγευγελή. Μουσική, κέφι, λάμψη και μοναδική διασκέδαση δίπλα στα σύνορα. Princess Hotel Σιγευγελή. Μην λείψει κανείς.
0: Μην ψάχνεις άλλο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Ορκισού πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός.
0: Και αυτό.
2: Σάββατο βράδυ και μόνος μου πίνω. Μόνος μου πίνω, λιώμα να γίνω.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311 119 987, ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκίς. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Αυτό το φθινόπωρο η τύχη σου αλλάζει σε μια στιγμή. Το Princess Hotel στη Γευγελή παρουσιάζει τις πιο μεγάλες special κληρώσεις μετρητών. Σάββατο 5 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με συνολικά κέρδη 20.000 ευρώ. Παρουσιάζει τις πιο μεγάλες special κληρώσεις μετρητών. Σάββατο 5 και Σάββατο

0: Λόρα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Σύνορα FM 98,7.

0: This is
1: The Weeknd.
0: Are you ready?
2: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.
2: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: σίγουρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Μόνο.

0: This is
1: The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Επιτυχίες.

0: This
1: is The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

στο βιογραφικό σου. Are you ready? Yeah! Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Όλο το Σαββατοκύριακο. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πώς θα σώσου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.